soul.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Λοιπόν, έλα, καλημέρα. Όπου αργάμιση σήμερα, παιδιά. Αργάμιση, πραγματικά. Ξεχάστηκα τώρα πρωί-πρωί. Και όταν συνειδητοποίησα τι ώρα είναι, όλα έγιναν γρήγορα και βία. Αλλά εντάξει. Και ο Ηλίας πρόλαβε τελευταία στιγμή το λεωφορείο. Τελευταία στιγμή, πραγματικά. Μου λέει, έλα, χαλάρωσε, μου λέει, ηρέμησε, μου λέει. Γιατί, πώς το λένε, πάει, τη χάσαμε την πρώτη ώρα. Τίποτα δεν έχουμε χάσει, του λέω, πάω. Πάμε. Έλα ρε μπαμπά, μου λέει, τη χάσαμε την πρώτη ώρα. Και φτάνουμε στη στάση και εκείνη την ώρα έρχεται ταυτόχρονα το λεωφορείο. Οχ. 1-0 ο μπαμπάς. Λοιπόν.

δώστε μου να πάρω μια ανάσα εδώ που πατώ και που βρίσκομαι. Έλα, καλημέρα Πόπη, καλημέρα. Τζόρτζι Στάκης, μπατζά. Καλημέρα, καλημέρα. Να χαιρόμαστε τις ειρήνες μας. Τζόρτζι Στάκης, χρόνια πολλά στην ειρήνη. Στην Ιρένε, στη Ρενέ και όπως αλλιώς λέγεσαι ρε κορίτσι. Στη φίλη μου την Ειρήνη που περνά ζωρικά δύσκολα. Αλλά δεν βαριέσαι. Φουρτούνα είναι και θα περάσει. Ευχαριστώ Πόπι μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, τι βάζουμε σήμερα?

Καλημέρα Γιάννης, Γιάννης Άνταμς. Έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό. Κοινωνικό θες να πεις, του λέει ο άλλος. Θέλω να πάω κάπου μόνος. Μα ό,τι και να κάνεις Γιάννη αίτηση, δεν έχεις καμία τύχη. Καμία τύχη. Καμία τύχη. Καμία. 500.000 κάναν αίτηση πέρυσι για κοινωνικό τουρισμό. 850.000 φέτος. Καταλαβαίνεις πόσο ζόρι τραβάει ο κόσμος. Καταλαβαίνεις ότι προσπαθεί ο κόσμος με νύχια και με δόντια να ζήσει με πας και κοινωνικό τουρισμό. Δεν θέλω να το συζητήσω τώρα. Τουλάχιστον τώρα που λέω ευχές. Λοιπόν, έλα, πάμε. Τρίτη σήμερα, δεν είναι Τσακαροδευτέρα. Καλημέρα. Στα στενά του ορμούζει η παγκόσμια οικονομία και είναι κυριολεκτικά με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Φαίνεται στις αγορές. Χθες είχαμε μια μικρή κατάρρευση. Έχουμε ελληνογερμανική συμφωνία. Έχουμε. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η κυβέρνηση. Αλίμονο, παιδιά. Αλίμονο. Οπ, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.

Πω, μα τι έχει γίνει, παιδιά, με το ΒΟΑΚ τελευταία, πραγματικά. Έλα, καλημέρα, Αγγελική, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους από το ΒΟΑΚ που θυμίζει Κηφισό από το ποτηλιάρισμα. Αυτό προβολή, βέβαια. Κηφισός είναι ένας εφιάλτης, δεν ξέρω πόσοι τον έχετε ζήσει. Αλλά εάν προσπαθούμε να παρομοιάσουμε το ΒΟΑΚ με τον Κηφισό, με ανησυχεί ιδιαίτερα. Για το ΒΟΑΚ, δηλαδή, με ανησυχεί. Έχει και άλλες ώρες θέματα ο ΒΟΑΚ. Και στις 2-3 το μεσημέρι και στις 5 το απόγευμα. Έχει θέματα ο ΒΟΑΚ. Και όσο η κίνηση στην πόλη γίνεται δύσκολη, τότε θα επιβαρύνει το ΒΟΑΚ.

δώσουμε βέβαια και μια ματιά στις δημοσκοπήσεις, δεν το συζητώ. Λίμωνο, ε. Όλες μα όλες οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου μήνα δείχνουν πτώση και φθορά της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από μία. Αυτή της Μαρκ, του Γεράκη. Είναι απίστευτο πώς μπορεί να πέσει κανείς χαμηλά για να αποφύγει δικαστικές περιπέτειες. Ε, Γεράκη. Αλλά καλά τα λέω. Τι είπε η Τάνια Τσανακλίδου, με έχουν πάρει από διάφορες εκπομπές του Sky και τους είπα λυπάμαι παιδιά, δεν μπορώ να έρθω στο Sky με την πολιτική που ασκεί, η συνειδητή κακοποίηση των συμβάντων και η παραμόρφωση της πραγματικότητας δεν είναι έργο δημοσιογράφου. Είναι έργο εντεταλμένου προπαγανδιστή. Όλα εσύ. Φοβερή Τάνια, έτσι. Πω, τι έκανες Τάνια, τους πετσόκοψες. Λοιπόν, αυτό που έλεγα στον Γιάννη Άνταμς το πρωί για τον κοινωνικό τουρισμό, αυτός βέβαια μου στείλε το αστιάκι ότι θέλω να κάνω αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό. Κοινωνικό θες να πεις, του λέει ο άλλος, θέλω να πάω μόνος μου φέτος. Παιδιά, είναι κατάντια, έτσι. 850.000. Και αν δεν είναι 850.000, να το πω πιο σωστά, μην το κάνω κι εγώ στο Sky. Πάνω από 800.000 αιτήσεις έγιναν. Γιατί για 300.000 vouchers του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Πέρσι είχαν γίνει 500.000. Εάν κάποιος δεν καταλαβαίνει πως αυτό δείχνει τη φτωχοποίησή μας, τη φτωχοποίηση του Έλληνα, αν δεν το καταλαβαίνει και δεν το εισπράττει, τότε πραγματικά χρειάζεται μεταμόσχευση εγκεφάλου. Μήπως και μπορέσει να δει τα πράγματα. Και μιλώ για το ΔΥΠΑ, για το κοινωνικό τουρισμό, ΔΥΠΑ 2026-2027, όπου ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 300.000 vouchers και τελικά έφτασαν να είναι 800-850.000 αιτήσεις. Καταλαβαίνεις τώρα. Να, αυτό ήθελα να βάλω, το Yellow ήθελα να βάλω, το Coldplay και μπήκε το άλλο. Δεν θέλω. Καλημέρα Νικόλα, δεν θέλω τώρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφαντος. Νικόλα, δεν πειράζει που είναι άφαντος. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα πρόεδρος της Δημοκρατίας που όχι μόνο αντανακλά την θεσμική, γιατί θεσμός είναι, και πολιτική βεβαίως παρακμή της περίοδου που διανύουμε, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι όχι απλά τη δείχνει, την αντανακλά, συμβάλλει κιόλας. Τη βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνσή της. Έλα Νόνι, καλημέρα. Θα σου πω τώρα. Δεν είναι έτσι απλό, ρε παιδί μου, να μιλάμε έτσι και να αφορίζουμε τα πάντα για τη στεγαστική κρίση. Δεν είναι μόνο τώρα τα Airbnb και η γενικά, μην κάνω διαφήμιση, η βραχυχρόνια μίσθωση, είτε είναι από Booking, είτε από Airbnb. Είμαστε

αν θα λύσει το πρόβλημα και αν αποδίδει την πραγματικότητα. Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Καταρχάς, η πίεση ξεκινά από το εισόδημα. Δεν ξεκινά από τα Airbnb και το Booking. Ξεκινά από το εισόδημα, από τους μισθούς, οι οποίοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα παραμένουν σε επίπεδα επιβίωσης, παιδιά. Δεν έχουμε εδώ να περνάμε καλά. Τα είδατε τα στατιστικά της αποταμίευσης, τα είδατε. Ρίξατε κάποια ματιά. Δηλαδή, πόσα χρήματα αποταμιεύει στο Reader, reader.gr, αν θέλετε να σας δίνω και τις πηγές μου. Πόσα χρήματα αποταμιεύουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Παιδιά, έχουμε αρνητική αποταμίευση, δηλαδή τρώμε από τα έτοιμα. Μπείτε λίγο στο reader.gr για να δείτε ότι δεν σας λέω βλακίες. Πρώτη η Σουηδία στην αποταμίευση με 16%. Δεύτερη η Ουγγαρία στην αποταμίευση. Ποιος, η Ουγγαρία με 14,3%. Καλά, δεν το συζητώ, έτσι. Τσεχία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Μεξικό, Βέλγιο, όλοι πάνω από εμάς είναι. Η Ελλάδα, παιδιά, η Ελλάδα, αν έχετε το Θεό σας, αν έχετε το Θεό σας, είναι 9,3 μείον. Μείον 9,3. Στο 0% είναι η Λετωνία και στο μείον 9,3 είναι η Ελλάδα μας. Αρνητική αποταμίευση, ρε φίλε. Σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες αποταμιεύουν, σχεδιάζουν, νιώθουν μια ασφάλεια για το αύριο. Και στην Ελλάδα αρνητική αποταμίευση. Δηλαδή όχι μόνο δεν μένει τίποτα στην άκρη, οι άνθρωποι αναγκάζονται να τρώνε και τα λίγα που είχαν. Άστο, θα το δούμε πιο μετά τώρα. Δεν έχω όρεξη τώρα πρωί-πρωί να μιλήσω για αυτό το θέμα. Απλά απαντώ τώρα στην Όνη που μου είπε για τη στεγαστική κρίση. Δεν είναι. Από αλλού ξεκινά το κακό. Από αλλού, από αλλού. Για χιλιάδες νοικοκυριά, Νόνη και φίλες φίλοι, το εισόδημα, ο μισθός τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας. Όταν η στέγη απορροφά βέβαια μεγάλο μέρος του μισθού, τότε η κρίση δεν είναι μόνο στεγαστική, είναι κρίση αξιοπρέπειας. Και η αξιοπρέπεια έρχεται από διάφορα, παιδιά. Από πολλά έρχεται η αξιοπρέπεια. Εννοείται ότι, καλημέρα Κωνσταντίνε, εννοείται ότι η στεγαστική κρίση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα, σωστά το λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι ένα διεθνές, ένα ευρωπαϊκό, άστο διεθνές τώρα, μην πάω πολύ μακριά, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, πραγματικά. Αλλά όμως, Κωνσταντίνε, πρέπει να διαβάζεται με εθνικούς όρους. Κάθε χώρα έχει διαφορετική αγορά κατοικίας, διαφορετικά εισοδήματα, άλλες ανάγκες, άλλα θεσμικά εργαλεία. Η Γαλλία, ας πούμε, σου παίρνει χ φόρους και σου επιστρέφει χ-2. Στην Ελλάδα σου παίρνουν χ φόρους και σου επιστρέφουν χ-50. Δηλαδή τίποτα δεν σου επιστρέφουν πίσω. Αυτά είναι τα θεσμικά εργαλεία. Πώς να σου το πω τώρα, πρέπει να μιλήσουμε με οικονομικούς όρους για να βγάλουμε μια άκρη. Είναι, η στεγαστική κρίση είναι πολυπαραγωγική. Δεν είναι απλά λέμε στεγαστική κρίση και τελειώσαμε. Δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια απλή αφήγηση. Κατάλαβες, ούτε ψάχνουμε να βρούμε έναν απλό στόχο για να δείξουμε τον ένοχο. Και αυτό που μου λέει και η Μαρία για τους ιδιοκτήτες, όπου ό,τι τους λείπει ζητάνε, και αυτό δεν θα το κρατήσω, ρε. Δεν θα το κρατήσω. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω εν μέρη και θα πω ότι ναι, σε κάποιες περιπτώσεις τα ακίνητα είναι επενδύσεις, αλλά έχουν κόστος συντήρησης, έχουν κόστος συμμόρφωσης, έχουν έμφυα, γενικά φορολογικές υποχρεώσεις. Αλλά η βιωσιμότητα της ιδιοκτησίας δεν μπορεί να υποκαθιστά την κοινωνική πολιτική. Εκεί πρέπει να μπει το κράτος. Χρειαζόμαστε ολοκληρωμένη πολιτική. Ολοκληρωμένη πολιτική, και είναι κάτι πολύ δύσκολο και δεν μπορώ να μπω τώρα σε μια. Αν θέλετε, να το συζητήσουμε. Nobody bruises.
Δεν μπορούμε την κοινωνία να λειτουργεί αυτόματα, παιδιά. Αυτό που έλεγαν κάποτε οι πολιτικοί μας που θέλανε να το παίξουν.

0: καπιταλιστές και να πούνε ότι η αγορά θα ρυθμίσει. Όχι, ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν μειώνει τα ενίκια. Και δεν το έχω διαβάσει σε κανένα βιβλίο αναρχίας ή αριστερών, όπως θα μου πείτε. Είναι, πώς το λένε, είναι οικονομικές αναλύσεις. Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν μειώνει τα ενίκια, δεν αυξάνει τους μισθούς, δεν χτίζει σπίτια. Η Ελλάδα χρειάζεται μια πραγματική πολιτική στέγαση, όχι εύκολους ενόχους για να ξεμπερδεύουμε και να τα δώσουμε στους δικούς μας. Πώς θα γίνει, παιδιά? Καταρχάς έχει σταματήσει η κατασκευή. Η κρίση αυτή ενώνει, συνδέεται με πολλά, με δομικά συστήματα. Πόσο καιρό τώρα έχουμε να δούμε την οικοδομική δραστηριότητα να ανθεί? Έχουμε μια πολυετή υποχώρηση όλης αυτής της ιστορίας. Και δεν ξέρω αν έχουμε και χέρια πια, έτσι, διότι πολλοί από τους οικοδόμους, όταν λέω ο οικοδόμος για μένα δεν είναι ένα πράγμα, είναι όλα τα πράγματα που ασχολούνται με την οικοδομή, που έχουν αλλάξει επαγγέλματα. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν μπορείς να το πιάσεις και δεν είναι και τις παρούσεις τώρα. Δεν είναι τις παρούσεις, καμία περίπτωση. Έλα ρε Τζόρτζ, καλημέρα σε ονόματα. Αν είδα το ρεπορτάζ της, δεν είναι ρεπορτάζ, είναι ντοκιμαντέρ καταρχάς, σε Παραβιτσιώτη, για το τι έγινε το 15. Ας σου πω εγώ ρε Τζόρτζ, συνονόματε, την πληρώναμε τη φέτα 6 ευρώ το κιλό και τώρα την έχω δει και 24 ευρώ το κιλό, παιδιά, τη φέτα. Το γάλα το έπαιρνα ρε Τζόρτζ 70 λεπτά και τώρα έχει πάει 2 ευρώ. Το μοσχαράκι, το μοσχάρι, το έπαιρνα 7-8 ευρώ το κιλό. Και τώρα, ξέρεις πόσο είναι, έχει πάει 20άρικο, μπα, και παραπάνω, και 21 και 22. Αυτό βλέπω. Για τη ΔΕΗ δεν θέλω να το συζητήσω τώρα, γιατί τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι λαϊκισμός όλο αυτό, είναι απλά νούμερα, σωστά νούμερα. Δηλαδή, εάν θες να μου πεις κάτι καλό για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω, θα σου πω εγώ ότι είναι τόσο καλή η κατάσταση στην Ελλάδα μετά από πόσα χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου λένε όλοι στα παιδιά τους, σπούδασε να φύγεις από το, δεν θα πω, από αυτόν τον τόπο. Δεν θα το χαρακτηρίσω, γιατί χρησιμοποιούν ένα συνθετικό που χρησιμοποιούμε και στο γαμοπύλαφο. Αυτό λένε. Και εμένα αυτό μου φτάνει. Να διώχνεις το παιδί σου τώρα? Είναι δυνατόν? Ποτέ? Είναι ποτέ δυνατόν? Και να είμαι εγώ ευχαριστημένος από αυτό το πράγμα? Να προτρέπεις το παιδί σου να φύγει από την Ελλάδα? Πώς ρε φίλε? Πώς ρε φίλε? Τι σημαίνει αυτό για σένα? Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτά για σας. Από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα σας συμβαίνει γύρω μας. Καλά κακά εμείς θα τα λέμε. Τα κακά περισσότερο, γιατί κάποιος πρέπει να τα λέει σε αυτόν τον τόπο. Εδώ το μουσικό κανάλι στο 105,1 για την πόλη μας, για το Ηράκλειο. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού, με την καλύτερη μουσική στην πόλη. Έλα ρε Μέρη, καλημέρα. Τα λέω τα ρημάδια, τα λέω. Το θέμα να μην τα ακούω μόνο εγώ. Τι έλεγα τώρα? www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα social στη διάθεσή σας, Face, Insta, Twitter και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και αν δεν ακούσουμε και τη φωνούλα να μας λέει καλημέρα, κανένα πρόβλημα. 28 13 62 60. Πάμε σε break και θα γυρίσουμε με την ατζέντα της ημέρας, αλλά και το τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν κι αυτή.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την ατζέντα, την ταυτότητα της ημέρας. 3-5 Μαΐου, Σωτήριο έτους 2026. 125η μέρα του έτους, την πρώτη ακτίνα την έστειλε. 22 πρώτα λεπτά στην Αθήνα, 6 και 12 πρώτα λεπτά στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Τελευταία μας την πάρει πίσω, 8 και 20. Για να τη δούμε τι λέει το μετεό, θα τη δούμε να φεύγει. Ναι. Πεντακάθαρος ουρανός, έτσι θα συνεχίσει όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Θερμοκρασία ανώτατη στους 22 βαθμούς. Αύριο θα είναι η ζέστη καλές στους 25 και 28 το Σάββατο, γιατί θα το γυρίσει σε νοτιάς. Σε νοτιά. 29 την Παρασκευή με 4-5-6 μποφόρ νοτιά, παιδιά. Θα λέμε Βοριαδάκη και Νοέμβρη και θα κοροϊδεύαμε το Μάη και τον λέγαμε Νοέμβρη. Άλλωστε να έρθουν οι νοτιάδες, ευτυχώς δεν θα κρατήσουν όμως πολύ. Ό,τι κάνουν Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Μετά θα γυρίσει πάλι σε Βοριαδάκη. Και η θερμοκρασία θα πέσει βέβαια, έτσι. Καλά, μην φανταστείτε, 26 θα έχει την Παρασκευή. Λίγα σύννεφα ίσα να ομορφαίνουν τον ηρακλειώτικο ουρανό. Και όλα καλά θα πάνε, όλα καλά, όλα καλά. Έλα Νίκη, καλημέρα. Nothing but a heartache. Hits you when it's too. Καλώς ήρθες, σούπα, ε. Να δούμε τι λέει η εκκλησία μας. Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης Προστάτηδος Αγίας της Κυπριακής Αστυνομίας. Wow. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Μαρτύρων Ειρηναίου κτλ. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες του κόσμου. Να φέρουν η Ειρήνη και να έχουν μια καλή υγεία. Τίποτα άλλο. Ως εδώ.

Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς και είναι τεράστια. Είναι τεράστια, παιδιά, η παγκόσμια κληρονομιά. Και δεν μιλώ μόνο για πολιτιστική κληρονομιά, αλλά μιλάω και για τη φυσική κληρονομιά της Αφρικής. Μιλάμε πάντα για την δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρο του κόσμου, έτσι. Φοβερό, φοβερή Αφρική. Δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος του κόσμου. Είναι το λίκνο της ανθρωπότητος. Η οποία Αφρική υποεκπροσωπείται στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Κακός, πολύ κακός βεβαίως. Και αυτά τα λίγα που εκπροσωπούν την Αφρική στην UNESCO βρίσκονται σε κίνδυνο. Πολλές οι απειλές σε αυτή τη γωνιά της γης. Δεν μιλώ μόνο για τις εμφύλιες διαμάχες, για την πολιτική αστάθεια, για την τρομοκρατία, για τις ένοπλες συγκρούσεις, για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δεν την ελέγχει κανένας. Γι' αυτό είναι διεφθαρμένα τα καθεστώτα. Καλά, δεν μιλώ για λαθροθυρία, λαθρεμπόριο, για διαμάντια, για χαβλιόδοντες, ανεξέλεγκτος τουρισμός, τρύπες παντού για πετρέλαιο, για φυσικές καταστροφές, για κλιματική αλλαγή. Από πού να ξεκινήσει, η Αφρική βάλεται από παντού, παιδιά. Παντού, παντού. Και εγώ σηκώνει μια ολόκληρη, τι μια, πολλές εκπομπές. Για να σωθεί η φυσική και η πολιτιστική κληρονομιά της Αφρικής. Είναι ο εύκολος στόχος, παιδιά. Είναι ο εύκολος στόχος. Είναι απίστευτα πόσο εύκολος στόχος είναι. Διεθνής ημέρα μεών. Σπουδαίος ο ρόλος της ΜΕΑΣ. Σπουδαίος ο ρόλος που παίζει η ΜΕΑ. Η μαμή, για να συνεννοούμαστε για τους παλιότερους, στη γέννηση, στη διαδικασία μάλλον της γέννησης ενός παιδιού. Ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα πιο σωστά ανεξάρτητης διαβίωσης, και βέβαια η ημέρα αυτή αφορά τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να είναι η πιο φρικτή, η πιο δύσκολη πόλη το Ηράκλειο για τα άτομα με αναπηρία. Ή όχι, αν είμαι υπερβολικός μπορείτε να μου το στείλετε σε μήνυμα ή να μου πείτε κάποια άλλη πόλη η οποία είναι έτσι τόσο δύσκολη, τόσο αφιλόξενη για τα άτομα με αναπηρία.

Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Επίσης ύπουλο πράγμα το μελάνωμα, το οποίο βέβαια αν έχει έγκαιρη διάγνωση, όλα καλά. Είναι ένας κακοήθης όγκος βέβαια του δέρματος, και όχι μόνο του δέρματος αλλά και του σπλάχνου, το οποίο εάν διαγνωστεί έγκαιρα μπορεί να θεραπευτεί. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε τώρα, δεν ξέρω το, αν το νούμερο που θα πω είναι δυνατό, αυτό το νούμερο έχω στο μυαλό μου. Οι ειδικοί λένε ότι το 80, 85, 90, 95% των μελανωμάτων, εάν διαγνωστούν έγκαιρα, μπορούν να θεραπευτούν. Τα οποία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο έχουν εκτοξευθεί.

Ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσθματος. Να προσέχετε εσείς που έχετε άσθμα. Δεν είναι τίποτα, αλλά λίγο προσοχή. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρθεσης. Μα τι έχουν πάθει με την 5η Μαΐου. Σιωπώ να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφω για τα υπόλοιπα. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Ρένα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Στην έξοδο για Παγνή, σημειωτών, καλημέρα παντού σε όλο το ΒΟΑΚ. Είναι θέμα, παιδιά, σοβαρότατο. Σοβαρότατο θέμα. Λοιπόν, ώστε να μπλέξουμε τώρα εδώ. Διότι είναι η μέρα της μακεδονικής γλώσσας και δεν θα ανοίξω αυτό το θέμα, γιατί την τελευταία φορά που το άνοιξα, πέρυσι τέτοιο καιρό, είχαμε θέμα σοβαρότατο. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε μία βόλτα από τη Φλόρινα και να ακούσετε τη γλώσσα που μιλούν εκεί τα μακεδονικά, στα χωριά της Φλόρινας και στην πόλη, βέβαια, έτσι.

0: Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Είναι μια νόσος που προσβάλλει όχι μόνο τους πνεύμονες αλλά και την καρδιά. Αυξάνεται η πίεση του αίματος στις αρτηρίες των πνευμόνων και αισθάνεσαι δύσπνια, ζαλάδα, ξαφνικά κουράζεσαι, μελανιάζουν τα χέρια σου και τα πόδια σου, τα χείλη, σαν να έχεις φάει κουκιά. Λιποθυμάς, πολλά μπορούν να κάνουν. Δεν ξέρω αν φέρνει θάνατο, αν υπάρχει κίνδυνος. Πάντως η σημερινή μέρα καθιερώθηκε να γιορτάζεται 5 Μαΐου. Είναι η ημερομηνία θανάτου του πρώτου παιδιού από πνευμονική υπέρταση. Και γι' αυτό τη γιορτάζουν τέτοια μέρα. Στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη. Σίνκο, γιατί μιλάμε για Μεξικό. Σίνκο de Mayo. Είναι τη μέρα αυτή, το 1862, γράφει εδώ. Οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη της Πουέμπλα, στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Δύο κόκορες μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Κατάλαβες τώρα η Ευρώπη μας. Κατάλαβαν άλλες. Όπου εκεί στην Πουέμπλα της Πουέμπλα de Saragossa έχει και μια, είναι κοντά στην πόλη του Μεχικό, έχει και μια πυραμίδα. Και εκεί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ένα, είναι δύο βουνά, το ένα δίπλα στο άλλο, που λέγανε ότι είναι εραστές. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα αν τα θυμάμαι καλά. Εκεί στην Κουερναβάκα ήταν. Δεν θυμάμαι. Μας πεπτώσει. Στην Αλβανία γιορτάζεται η μέρα των μαρτύρων, όσων έπεσαν δηλαδή για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και την Ολλανδία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί, 5 Μαΐου του 1945. Στην Αιθιοπία εορτάζεται η ημέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Ο μισός πλανήτης 5 Μαΐου απελευθερώθηκε. Στην Ιαπωνία και την Νότια Κορέα εορτάζεται η μέρα του παιδιού και είναι και η μέρα, επαναλαμβάνω, μακεδονικής γλώσσας. Πρέπει να πάτε μία βόλτα μέχρι την Φλόρινα και τα χωριά, τα γύρω χωριά, όχι μόνο εκεί, γενικά στην Βόρεια Μακεδονία, να ακούσετε την ντοπιολαλιά, τα μακεδονικά. Λοιπόν, αυτή ήταν η ατζέντα της ημέρας, πλούσια. Δεν θα προλάβω να πω τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή, αν τον κόσμο και αν τους αιώνες.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Πάμε να δούμε τι θα προλάβουμε σε ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. 553 αρχίζει τις εργασίες στην Κωνσταντινούπολη, 5η Οικουμενική Είσοδος, με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Τώρα μπορείς να μην μιλήσεις για τον μονοφυσιτισμό. Ο οποίος μας λέει, ο μονοφυσιτισμός, ότι η ανθρώπινη, δεν είναι ο θεάνθρωπος ο Ιησούς Χριστός, αλλά ότι η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού απορροφήθηκε από τη Θεία, καταλήγοντας σε μία μονοφύση, μονοφυσιτισμός, στη Θεία. Βέβαια η τέταρτη Οικουμενική Είσοδος είπε όχι και όρισε ξεκάθαρα ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις, θείο και ανθρώπινο. Ενωμένες, αλλά δεν είναι αδιαίρετες, δεν χωρίζονται, αλλά είναι δύο οι φύσεις. Παρ' όλα αυτά, παρά την καταδίκη, αν πας τώρα Αίγυπτο, Συρία και Αρμενία, θα βρεις πολύ κόσμο οι οποίοι πιστεύουν στο μονοφυσιτισμό. Και μάλιστα όλη αυτή η ιστορία, οι Κόπτες, έχετε ακούσει για τους Κόπτες στην Αίγυπτο περισσότερο και στη Συρία αλλά και στην Αρμενία. Και τους λένε έτσι διότι αποκόπηκαν από την Εκκλησία. Προκάλεσε σοβαρό σχίσμα στην Εκκλησία όλη αυτή η ιστορία. Και βέβαια έχει και πολιτικό χαρακτήρα, γιατί αποδυνάμωσε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ξέρετε ότι οι θρησκείες δημιουργούν πολλά μίση. Έτσι λοιπόν δημιούργησε ένα εσωτερικό εμφύλιο στο Βυζάντιο, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και βέβαια διευκόλυναν την αραβική κατάκτηση. Αλλά δεν θέλω να πλατιάσω άλλο. Ναι, σταματάω.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε τώρα και με μαλώσατε να σιωπήσω για να το ακούσουμε λίγο είναι το Cold Little Hearts. Cold Little Hearts. Cold Little Hearts. Λοιπόν, 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες τώρα το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων. Είναι αυτό που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Μάλιστα, ο Ρομπεσπιέρος μας λέει ότι σήμερα ξεκίνησε η Γαλλική Επανάσταση. Σαν σήμερα, το 1789, από αυτό το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων. Έτσι μας λέει ο Ρομπεσπιέρος. Μια Γαλλική Επανάσταση που κράτησε 10 χρόνια, ανέτρεψε τη μοναρχία και έφερε πλέον μια μορφή δημοκρατίας, η οποία πέρασε βέβαια από 40 κύματα, έτσι, αβίες, πολιτικές ταραχές, έγινε δικτατορία από τον Ναπολέοντα τον Βοναπάρτη και τελικά έχει την σημερινή μορφή της, πώς το λένε, της δημοκρατίας. Η Γαλλική Επανάσταση που ξεκίνησε σαν σήμερα, το 1789, σύμφωνα με τον Ρομπεσπιέρο βέβαια, από το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων. 1916, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Έλεγε η Εθνική Τράπεζα, φαντάζομαι, δεν πού να τους το δώσω. Τα πάει όλα, τα κάνει... Όχι, αστείευουμε. 1995, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα... Κατάλαβες τώρα πώς την είχαν τη γυναίκα, παιδιά, έτσι. Πριν από 100 χρόνια, έτσι, όχι πολύ πίσω. Δεν έδιναν δάνειο, καταλαβαίνεις. Δεν είχε δικαίωμα να... Είναι φοβερό, είναι φοβερό. 1995, ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά μετά, έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος, το 1995. 2002, ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Και έχω εδώ να σας πω τρελή ιστορία. Τρελή ιστορία που έχουμε πάει, δεν είχα μυστήρια. Βρεθήκαμε καλά. Σώσα Final Four έχω βρεθεί, ποτέ δεν έχω εισιτήριο. Ευτυχώς κάτι συμβαίνει πάντα. Πάντα ευτυχώς κάτι συμβαίνει και πάντα σηκώνουμε την κούπα. Πάμε λοιπόν, πέντε φίλοι. Και πάμε στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού, στην Πολώνια, και είναι εκεί ο κύριος Γιανακόπουλος, ο Παύλος. Ο μεγάλος Παύλος Γιανακόπουλος. Παίρναμε φωτογραφίες τώρα με τους παίκτες εκεί. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Παναθηναϊκός, έτοιμος να σηκώσει την κούπα. Και του λέμε, κύριε Παύλο, δεν έχουμε εισιτήρια. Λέει, ελάτε αγόρια με εδώ, ελάτε να σας πω. Πάμε εκεί στο Παύλο και λέει, είστε όλοι Παναθηναϊκοί. Και εμείς τίμια του πάμε, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είμαστε Παναθηναϊκοί, μόνο οι δύο είμαστε Παναθηναϊκοί. Οι δύο είναι, ο ένας είναι ΠΑΟΚτζής και οι άλλοι δύο ΑΕΚ. Τότε μας λέει, εσάς τους Παναθηναϊκούς θεωρώ δεδομένο ότι θα είστε εδώ. Για τους άλλους σας ευχαριστώ, παιδιά, το λέω και συγκινούμαι έτσι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου, γιατί ενώ είστε άλλη ομάδα, έρχεστε και τη μάτη του Παναθηναϊκού μας. Φοβερός τύπος, τυπάρα. Μας έδωσε 5 εισιτήρια και πήγαμε. Σε όλους μας, κανένα δεν άφησε απ' έξω. 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, αποσημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Εγναντία, στην Οδό Σταδίου. Και γίνεται το κακό με τη Marfin, όπου έχασε τη ζωή της μία έγκυος γυναίκα και τρεις υπάλληλοι. Δύο υπάλληλοι και μία έγκυος γυναίκα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς, αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος και είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία σε όλο τον κόσμο. Αγία Γραφή πρώτα, Κοράνι δεύτερο, το κόκκινο βιβλιαράκι του Μάο και το κομμουνιστικό μανιφέστο του Μάρξ. Απίστευτο τώρα. Θέλω να μιλήσω, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχω χρόνο, δεν έχω φοβερό. Γραμμένο με κατανοητό απλό τρόπο. Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη, το φάντασμα του κομμουνισμού έγραφε. Δεν έχω άλλο χρόνο, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Σιωπώ και επιστρέφω. Καλημέρα.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης. Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους. Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι. Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
2: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
1: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Η Αντέλ έχει γενέθλια σήμερα. 1988, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Μα ποιο τραγούδι λέγαμε που είπε και η Αντέλ, το είχαν πει η U2 ή η Cure. Και το είπε και η Αντέλ, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα για να το βάλω. Για κάποιο τραγούδι λέγαμε, αλλά ποιο. Πάση περιπτώσει, 1821, αν το θυμηθεί κάποιος μου το στείλει. 1821, Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας Γαλλίας, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή, το 1821. Ο θεμελιωτής της σύγχρονης Γαλλίας και της Ευρώπης, μη σου πω. Ο Γάλλος στρατηγός, αυτοκράτορας, δικτάκτορας, όπου θέλετε πείτε τον. Love song, ok. Love song, αλλά θα το βάλω από την Αντέλ. Αν το έχω τώρα, μην λέω και μεγάλη κουβέντα. Δεν το έχω, θα το βάλω από τους Cure.

Ό,τι και να σύρουν στον Ναπολέοντα είναι από τις λαμπρότερες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας. Το συζητώ τώρα, έτσι. Επαναλαμβάνω, θεμελιωτής της σύγχρονης Γαλλίας και τολμώ να πω και της Ευρώπης. Ναπολέον Βοναπάρτης έφυγε σαν σήμερα μία μέρα, σαν και αυτή από τον ανά τον κόσμο και από τους αιώνες. 1965, Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, αγαπημένος, βελούδινη φωνή εννοείται, αγαπημένος στο σπίτι, πολύ Γούναρη, τα ξέρω όλα τα τραγούδια του, με κορυφή βέβαια, με βαρχίδα, το ένα βράδυ που βρέχε μόνο όταν έφυγες αγάπη μου, ποιος σε πήρε να ξέρα, αυτό. Άρχισαν τα όργανα, που να είσαι τώρα αγαπημένη, ο καπετάνιος, ακόμα και αστεία τραγούδια, μια κότα στρουμπουλή, μια στρουμπουλή κοτούλα, θυμάστε, χαρούμενο τραγούδι βέβαια, να όχι, μια κότα στρουμπουλή, μια κάτα σπρυπουλάδα. Νίκος Γούναρης, εξαιρετικός. Και βέβαια έφυγε από τη ζωή το 1981 ο Μπόμπι Σάντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ, εθνικιστής, Βόρειο Ιρλανδός, πέθανε από απεργία πείνας, παιδιά, διεκδικώντας το καθεστώς του πολιτικού κρατούμενου. Μπόμπι Σάντς. Μπόμπι Σάντς. Η Θάτσερ τότε αρνήθηκε να του ικανοποιήσει το αίτημά του που τον οδήγησε στο θάνατο, παιδιά. Τον οδήγησε στο θάνατο. Βορειοϊρλανδός από τον Μπέλφαστ. Καθολικός, τι άλλο να πω. Μπόμπι Σάντς.

ταπεινώθηκε πάρα πολύ η υγεία του και η Θάτσερ, για την οποία βέβαια στο Ηνωμένο Βασίλειο μην νομίζετε ότι τη λατρεύουν όλοι, είναι ή τη μισούν ή τη μισούν όμως, έτσι, ακόμα και τώρα μετά το θάνατό της. Είναι κάποιοι που το θεωρούν αργία την ημέρα του θανάτου της Θάτσερ. Είχε αρνηθεί, παιδιά, ο Μπόμπι Σάντς για 66 μέρες στροφή. Και τις τελευταίες μέρες στη ζωή του είχε γεμίσει μια μπανιέρα, ένα κρεβάτι με νερό για να προστατεύει το φθαρμένο σώμα του. Βέβαια, ο θάνατός του προκάλεσε κύματα αγανάκτησης σε όλο τον κόσμο. Εφημερίδες, πάρα πολλές εφημερίδες καταδίκασαν την αναισθησία της Θάτσερ να αφήσει ένα μέλος του κοινοβουλίου να πεθάνει. Ξέσπασαν μεγάλες ταραχές στους δρόμους της Βόρειας Ιρλανδίας. Μόνο στην κηδεία του πήγανε 100.000 άνθρωποι. 100.000 άτομα στην πορεία για την. Και τελικά, μα το θάνατό του, η Βρετανική κυβέρνηση υπέκυψε στις διεθνείς πιέσεις και ικανοποίησε τα περισσότερα αιτήματα των φυλακισμένων στελεχών του ΙΡΑ. Ναι. Αυτά.

για αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε σήμερα, γιατί είναι και πολλά και σοβαρά βέβαια, και κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά, να το πάρουμε αλλιώς που λένε. Για το γήπεδο του Όφη δεν θα μιλήσω, θα το αφήσω να μιλήσουν λίγο ακόμα, να γίνουν, να προχωρήσουν τις συζητήσεις και μετά θα πω.

Το πετρέλαιο έχει κάνει ένα φοβερό άλμα, έχει ξεφύγει η κατάσταση και μάλιστα βάζει στο τραπέζι νέο πακέτο στήριξης. Υπάρχει νέο πακέτο Fuel Pass αλλά και Power Pass. Ας το λιγάκι και αυτό να πάρει σάρκα και οστά και θα επανέλθω να σας τα πω. Θα σας πω το σχέδιο της κυβέρνησης για το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας με βάση ένα κουμπαρά ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αφήστε το όμως να προχωρήσει αυτή η κούρσα ανόδου στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Υπάρχει μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή και μάλιστα υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης όλης αυτής της κρίσης και επιδείνωσης βέβαια στη συνέχεια των πληγμάτων στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Στο κλίμα των προηγούμενων με τον Bobby Sands και τα λοιπά, YouTube ακόμα ένα τραγούδι των YouTube σήμερα. Τους ακούμε και μετά επιστρέφω να δούμε τι γίνεται με την συνέχεια της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Λοιπόν, και πάμε παρέα με τους YouTube και το Sunny Bloody Sunday. Και το επόμενο είναι επαναστατικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα μας σήμερα, 3η 5 Μαΐου, Σωτηρίου της 2026. Πάνω από 800.000 αιτήσεις, παιδιά, έγιναν για 300.000 vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Πέρσι είχαν γίνει 500.000 αιτήσεις. Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει πως αυτό δείχνει τη φτωχοποίησή μας, τη φτωχοποίηση του Έλληνα, τότε έχουμε σοβαρότατο θέμα και πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Το καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ξαφνικά βρέθηκαν 800.000 άνθρωποι που έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό. 800.000, καταλαβαίνεις ότι είναι τρομερό το νούμερο. Τρομερό το νούμερο, είναι φοβερό. Και γύρω σου βλέπεις ανθρώπους να κλέβουν εκατομμύρια, λαμβάνοντας παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, να επιδεικνύουν προκλητικά, όπως είπε πάρα, τον πλούτο τους με ακριβά αυτοκίνητα, πολυτελή βίο, μπουζούκια, ιστορία. Και δεν φοβάται να κρυφτεί. Γιατί δεν φοβάται να κρυφτεί? Υπό ποιες συνθήκες μπορείς να κλέβεις εκατομμύρια και να νιώθεις τόσο άνεση και σιγουριά? Μπορεί να μου απαντήσει κανένας? Γιατί εγώ δεν θέλω να το απαντήσω. Και μιλάμε, παιδιά, για τους πολιτικούς των τελευταίων ετών. Επικίνδυνους, δεν θα το πω τσίρκο. Είναι χειρότερο από ένα τσίρκο. Είναι επικίνδυνοι προδότες. Κάποια στιγμή ήταν έτοιμοι να πουλήσουν την Ακρόπολη. Και την Ακρόπολη. Το είπε ο Γιούνκερ. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Ότι το είπε ο Γιούπορ. Κάποιος είχε προτείνει να πουλήσουν την Ακρόπολη. Θα μου πείτε ποιος? Τον ρώτησε δημοσιογράφος. Όχι, λέει, δεν θα σας πω. Όχι, λέει, δεν θα σας πω. Από πού να φυλαχθείς δεν ξέρεις. Πραγματικά έχεις τους ανθρώπους που σφάζουν αρνιά, που κυνηγούν ανηλαίως τα κοτέτσια στη χώρα μας και μέσω καρτέλ εισάγουν κοτόπουλα με σαλμονέλα από την Νότια Αμερική με τεράστια υπερκέρδη για τους εταίρους της. Κατάλαβες, μένουμε Ευρώπη. Τσάω, μπελά. Ή μπελά τσάω.

Σε τι έχω άδικο, ρε Μαρία, πες μου σε παρακαλώ, σε τι έχω άδικο. Δεν πληρώνουμε τα ταξίδια της Χατζηβασιλείου, της Βίκης Χατζηβασιλείου. Google ρε το σε παρακαλώ, κάν το Google it. Δεν πληρώνουμε τη Φεράρι της Σαμαρτζίδου, τα χαλιά της Κεφαλογιάννη. Τουλάχιστον να πεις, πιάνουν τόπο τα λεφτά μας. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Καλημέρα, καλημέρα. Δύο Μαρίες, δεύτερη Μαρία. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα ο Πρωθυπουργός. Αυτό το έχω και εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού, Μαρία. Δεν ξέρω αν εκλέγουμε Πρωθυπουργό. Μήπως σκέφτομαι και εγώ, μήπως νομιμοποιούμε τυπικά έναν ύπατο αρμοστή που ορίζουν οι μεγάλες δυνάμεις. Ξέρουν οι Κεφαλονοί, γενικά οι Επτανήσοι ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ύπατος αρμοστής.

Λοιπόν, και θέλω να πάω οπωσδήποτε. Καλημέρα, Μάνο. Θέλω να πάω να το δω αυτό το πράγμα που λες. Δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το πύργο στο ελληνικό, εκεί που ήταν παλιό αεροδρόμιο, το δυτικό αεροδρόμιο, το ανατολικό αεροδρόμιο. Τι καφέδες έχουμε πιει στο ανατολικό αεροδρόμιο. Κάθε φορά που τελείωναν τα λεφτά και δεν μπορούσαμε να πάμε στην αυτοκίνηση του Σαλιάρη ή στο Στόρκ ή στο μαγαζί του Μπο. Που δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το μαγαζί του Μπόρ. Ή στο ακροτήρι, τέλος πάντων τελειώναν τα λεφτά, πηγαίναμε στο ελληνικό, το αεροδρόμιο για καφέ. Πώς λεγόταν το μαγαζί του Μπόρ, παιδιά. Πού θα θυμηθώ, κόλλησα. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι είναι ένα έκτρωμα. Θα πάω να το δω όμως, γιατί αυτό το μπάζωμα ενός δημόσιου πάρκου, ένα αθλητικό κέντρο, το θυμάσαι, του Αγίου Κοσμά, για να φτιάξουν το Περιστέρι, το Golden Visa. Στην Ευρώπη, παιδιά, το πάρκο είναι ιερό. Είναι ιερό. Εκεί που έτρεχες, που πήγαινες για προπόνηση, έβλεπες θάλασσα. Τώρα βλέπεις μόνο τόνους τσιμέντα. Βλέπω πραγματικά βλέπω αυτό το έκτρωμα που έχει ψηλώσει, που έχει μεγαλώσει. Βλέπω ότι ο Άγιος Κοσμάς πνίγει και στα μπάζα, παιδιά. Πνίγει και στα μπάζα. Είναι απίστευτο. Θέλω να πάω να το δω και μετά να μιλήσω όμως. Δεν θέλω να πω πολλά. Και μπαίνω λοιπόν στο reader.gr για να δω, πόσα χρήματα αποταμιεύουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σε ποσοστό επί του διαθέσιμου εισοδήματος. Και βλέπω μια φρικτή εικόνα, η οποία βέβαια μιλά από μόνη της. Σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες αποταμιεύουν, σχεδιάζουν, νιώθουν μια στοιχειώδη ασφάλεια, ρε φίλε, για το αύριο, με όλα αυτά που βάζουν στην άκρη. Και στην Ελλάδα βλέπω τελευταία κάτω-κάτω 9,3 και βλέπω και ένα μείον μπροστά. Μείον 9,3. Δηλαδή όχι μόνο δεν μένει τίποτα στην άκρη, οι άνθρωποι αναγκάζονται να τρώνε και τα λίγα που είχαν στα στρώματα. Αυτός δεν είναι απλά ένας αριθμός, βέβαια, εννοείται, το καταλαβαίνεις. Είναι η καθημερινότητα μιας κοινωνίας που ασφιχτιά, που πιέζεται, παιδιά. Λογαριασμοί, ενίκια, τρόφιμα, ασφάλεια, που καύσιμα, μεταφορές, τι να σου πω. Και μέσα σε αυτό το τοπίο υπάρχει και η αλαζονία, η οποία βέβαια σε καμία περίπτωση ούτε λύση είναι ούτε απάντηση, απλά προσπαθεί να καλύψει διάφορα. Κύριοι της κυβέρνησης, αυτό που θα ήθελα να πω με όλο το σεβασμό στον κόπο που κάνετε, η πραγματικότητα δεν αλλάζει με ηρωνία.

Ποιος να μ' ακούσει. Σαν χτες πέθανε, ειλικρινά το είχα ξεχάσει, παιδιά. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Βασίλης Καλογύρου, σαν χτες πέθανε πριν από ένα χρόνο. Μιλάς για τον γιο της Εισαγγελέως. Βασίλης Καλογύρου πέθανε, λέει, από το πολύ περπάτημα, μας είπαν. Για πόσο μακάκες μας περνάνε. Πέθανε από το πολύ... Τι θυμάστε αυτή την ιστορία? Πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά και τι να πρωτοπώ, τι να πρωτοκαλύψω, πραγματικά. Και εκεί που η κυβέρνηση ήταν στριμωγμένη, τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον Πρωθυπουργό, ξαφνικά εμφανίζεται ο Sky και η αδερφή του Βαρβιτσιώτη και τώρα συζητάμε για τις πρέσπες και τις συντάξεις του 2015. Κατάλαβες? Και μετά λέτε ότι η δημοσιογραφία δεν επιτελεί το έργο της. Μια χαρά το επιτελεί. Μια χαρά τα κάνει όλα. Έλα Κατερίνα, καλημέρα. Το είδα στο Facebook. Μου γράφει Κατερίνα Ντουντιλάπα, μου είναι σε κρίση. Μισή Μύκονος, μισό Νευροκόπη. Το είδα στο Facebook και προσυπογράφω, γιατί και η δικιά μου δεν χωράει, παιδιά. Τα έχω κάνει αχταρμά. Στην ίδια Ντουντιλάπα, καλοκαιρινά και χειμερινά. Δεν γίνεται. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Εσύ Βασίλη, τον κοροϊδεύα και εγώ το Τζίπρα που δεν μιλούσε τα αγγλικά και έλεγε τα διάφορα. Δηλαδή θυμάμαι τότε που είχε πει ότι... για την ουρά και είχε γράψει λάθος την ουρά του ζώου, έφαγε κάποιος, φάγαμε το γάιδαρο και έμεινε μόνο η ουρά. Και έγραψε λάθος την ουρά, έγραφε για την ουρά που περιμένανε στα ATM. Αλλιώς είναι στα αγγλικά η ουρά που περιμένει στην τράπεζα και αλλιώς είναι η ουρά του ζώου. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Και είχε γράψει ο Τσίπρας αυτό και το κοροϊδεύαμε. Αλλά μπορείς να με εξηγήσεις, παρακαλώ, ρε Βασίλη, γιατί είναι μειονέκτημα σε ένα πολιτικό να μην ξέρει καλά αγγλικά? Δηλαδή ο Κινέζος ή ο Ρώσος, ο Πούτιν, δεν καλεί πολιτική επειδή δεν ξέρουν αγγλικά? Εκτός αν ως δυτική αποικία θεωρείται υποχρεωτικό από τους αποικιοκράτες, οπότε παπάσω. Από την άλλη τώρα να μιλάμε για αγγλικά στην εποχή του Google Translate, είναι ένα θέμα. Δεν μιλούν όλοι αγγλικά, παιδιά, δεν μιλούν. Και ας είναι και υποχρεωτικά. Ας πούμε οι Ρώσοι πιλότοι που έρχονται να προσγειωθούν στο Ηράκλειο δεν μιλούν αγγλικά. Τσάτρα πάτρα συνεννοούνται. Άντε να τον προσγειώσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι ρε εσύ Άκη, δεν θέλω τώρα. Δηλαδή από τη μία ακούω σκάνδαλα με ανθρώπους που κλέβουν εκατομμύρια ευρώ και από την άλλη μεριά βλέπω υπουργούς της κυβέρνησης να βγαίνουν στα ράφια και να προτείνουν στο λαό μακαρόνια φτηνά. Δεν μπορώ τώρα, μου κάνει κάπως, παιδί μου. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.

0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τι είχε υποθεί. Q είχε πει. Όπου Q είναι η ουρά σε τράπεζα, στα αγγλικά, για τις American Airlines. Ή ουρά οπουδήποτε, παιδί μου, σε εισιτήρια, σε Q. Και αυτό είχε πει ότι φάγαμε το χάιδαρο και μας έμεινε το Q. Και εκεί λες, δηλαδή, Παναγία μου, στην Ελλάδα τρώνε ανθρώπους από την ουρά των τραπεζών. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Ναι, έγινε μια καραμπόλα το πρωί στην Εθνική Οδό και μάλιστα είχαμε και δυνατά ατυχήματα εκεί. Σοβαρό τροχαίο. Στο ΒΟΑΚ, καραμπόλα τριών οχημάτων. Σε ένα σημείο που είχε ανατραπεί η Γιώταχή λίγο πριν, εκεί στο ύψος της Παπαναστασίου, και βέβαια εννοείται ότι υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ωραία. Έλα, Έλενα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Για το παγκόσμιο, τι να πω τώρα, τα πράγματα δεν είναι καλά. Το πετρέλαιο τρέχει, ο πλανήτης δεν πάει καλά και εμείς πρέπει να πάμε σε break.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας. Παναθηναϊκός τέταρτη θέση οριστικά. Ξέρει ότι θα παίξει πλέον. Χάθηκαν και οι μαθηματικές ελπίδες για την τρίτη θέση. Οπότε ξέρει ότι θα παίξει Conference League και μάλιστα θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει σε τέταρτη θέση. Μερικές από τις αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Προορισμοί δηλαδή, είναι δύο από τη Σουηδία, μία από τη Σλοβενία, δύο από την Ιρλανδία, μία από την Ισλανδία και μία από τη Λετωνία. Εξαιρετικά ταξίδια. Εξαιρετικά ταξίδια. Βέβαια το τοπίο θα είναι απολύτως ξεκάθαρο όταν ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Οπότε θα ξέρουμε. Και τότε θα γνωρίζει 100% ποιοι θα είναι η μεμονωμένη αντίπαλή του και ποια θα ζευγάρια νικητή από τον πρώτο προκριματικό του Conference League ή του ηττημένου από τον πρώτο προκριματικό του Europa League. Θα είναι. Ωραία. Σήμερα θα δούμε νωρίς 7 η ώρα Χάποελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης και στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Βεβαίως έχουμε Champions League, έχουμε Αθλέτικο Μαδρίτης, Arsenal Αθλέτικο Μαδρίτης στο επαναληπτικό του 1-1 και αύριο Τετάρτη μπαίνει στο χορό ο Παναθηναϊκός και το άλλο ζευγάρι Ζαλγκίρις Κάουνας Φενερμπαχτσέ. Και βέβαια ο άλλος ημιτελικός του Champions League, Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεν Ζερμέν, εκείνο το φοβερό 5-4. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Ανάσα μικρή και επιστρέφω να δούμε τον καιρό, τον καλό μας τον καιρό να προσθέσω.

πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. Όπως τον βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. Δεν θα ανέβει πάρα πολύ θερμοκρασία σήμερα, γιατί θα υπάρχει ένα βοριαδάκι. 3-4 από φόρ, 21 βαθμούς. 21 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία. Όχι, έχω ντύσει το παιδί με κοντομάνικο τώρα, Παναγία. Ποιος ακούει. Στους 24 βαθμούς αύριο Τετάρτη. Έτσι όπως τον βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει και αύριο. Λίγα-λίγα σύννεφα ίσα-ίσα να αμορφαίνουν τον Ηρακλείο την ουρανό. Στους 28 την Πέμπτη. Γιατί θα έρθουν οι νοτιάδες σιγά-σιγά. Όχι δυνατά, όχι δυνατοί νοτιάδες. 2-3 το πολύ μποφόρ. Οι δυνατοί νοτιάδες θα έρθουν την Παρασκευή. Γι' αυτό και θα ανεβεί η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. 4, 5, 6 μποφόρ, παιδιά, νοτιάδες, με ρηπές ανέμου 55 χιλιόμετρα την ώρα. Το νου σας, γιατί θα είναι νοτιά, σε πάει προς τη θάλασσα. Μην είστε τίποτα λιπόβαροι. Οι νοτιάδες θα συνεχιστούν και πιο έντονα, μάλιστα 6, 7 και ίσως και 8 μποφόρ, με ρηπές ανέμων κάποιες στιγμές, μερικά λεπτά 70 χιλιόμετρα την ώρα, 8 μποφόρ περίπου, και θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία το Σάββατο στους 32 βαθμούς, παρακαλώ. Οι νοτιάδες θα εξασθενήσουν την Κυριακή και από τους 32 βαθμούς η θερμοκρασία θα πέσει στους 25, στους 16 τη Δευτέρα.

Τον... Ωραίο, ε, μ' αρέσει και εμένα. Καλημέρα, συνονόματα. Καλημέρα, Μινά, καλημέρα, Νικήτα. Και πάμε να δούμε κάψιμα. Ένα χάλι. 2062, η πιο φθηνή αμόλυβδη 95 οκτανίων στην πόλη, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Από την Αβίνη στη Λεφόρο Κλωσσού. Ίδια τιμή από την Αβίνη στο δρόμο Ηρακλείο Αγίου Νικολάου, στον παλιό, στον καρτερό. Ίδια τιμή από την Αιτζία στο Γάζι. 2039 ήταν πριν από τρεις μέρες. Δηλαδή, πότε την έβαλα, όταν επέστρεφα από Ρέθυμνο, έτσι, ναι. Εκεί δεν βάλαμε στο. Ναι, 2039. 2074 από τη Γοήνη στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη. 2075 από την Αβίνη στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ Παύλου Ζωγραφιστού. Ίδια τιμή από τις ΕΚΟ στο δρόμο προς Μαλάδες, στο δρόμο προς Φοινικιά. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο 192, απέναντι από τον Τζάμπο δηλαδή. Και από εκεί και πέρα παίρνει την Ανιούσα και δεν θέλω ούτε καν να το διαβάσω. 1799 δίζελ κίνησης. Και αυτό γιατί επιδοτείται στην Αντλία με 20 λεπτά, είδες πόσο διαφορά έχει. Από την Αβίν στη Λεωφόρο Κνωσού. 1819 από την Πιπή στην Λεωφόρο Κνωσού. Το πετρέλαιο έπεσε. Ένα 819 από την Αβίν Σκουλάκη Ερυθρέας και από εκεί και πέρα παίρνει πάνω. Με τιμές που επαναλαμβάνω δεν θέλω ούτε να τις δω.

Λοιπόν, καλημέρα Άγιοι, καλημέρα. Άλλη φορά θα πω για τον Τηγανίτη, παιδιά. Γιατί λέγεται η ομάδα Τηγανίτης? Για το θρυγελικό Τηγανίτη, το Γιώργη το Βρέντζο. Αλλά θα τα πούμε άλλη ώρα. Άλλη ώρα, το τι έκανε και πώς έγινε θρύλος. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Δεν έχω χρόνο δηλαδή τώρα, αυτό πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, εδώ να μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι σου 105,1. Ό,τι πρέπει για να συνεχίσετε τη μέρα σας. Να την ξεκινήσετε αφενός, αλλά και για να τη συνεχίσετε. Καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας. Από τις 8 μέχρι και τώρα, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, καλά, κακά, συνήθως κακά, πρέπει να υποθούν. Γιατί αλλιώς δεν θα τα μάθουμε, παιδιά, ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ. Τρίτη 5 Μαΐου, καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Καλημέρα, καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

special.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμώων σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Άφθονη χώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
2: 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, ε. Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτη το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Μπαμπακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
3: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 4.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

ελληνικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμώων σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Αυτονιχώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκυρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνη.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε όσους ανοίξατε το ραδιόφωνο την κατάλληλη στιγμή πριν αρχίσει η μέρα να ζητάει εξηγήσεις. Για να δούμε σήμερα αν θα μας σώσει η playlist ή θα χρειαστούμε καφέ, υπομονή και ένα μικρό εξορκισμό της καθημερινότητας. Είναι Τρίτη και η Τρίτη, να το πούμε καθαρά, είναι η πιο παρεξηγημένη ημέρα της εβδομάδας. Γιατί η Δευτέρα έχει το δράμα της, ναι, αλήθεια είναι. Η Παρασκευή έχει τη δόξα της, και αυτό αλήθεια. Το Σάββατο έχει τις εξόδους του. Η Κυριακή έχει την υπαρξιακή της κρίση. Η Τρίτη όμως, Τρίτη είναι εκείνη η μέρα που μπαίνει αθόρυβα, κάθεται δίπλα σου, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει: δεν είναι ότι δεν αντέχεις, απλώς δεν πληρώνεις αρκετά για να αντέχεις. Κάπως έτσι δεν νιώθουμε όλοι? Εντάξει, υπερβάλλουμε λίγο, αλλά χρειάζονται και αυτά. Κι όμως έχει μια παράξενη δύναμη η Τρίτη. Δεν υπόσχεται πολλά, δεν φοράει καλά ρούχα, δεν βάζει το άρωμα της Παρασκευής, αλλά κάνει τη δουλίτσα της.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026, είμαστε στην 125η ημέρα του χρόνου, που σημαίνει ότι περάσαμε ήδη 125 μέρες μέσα στο 2026 και το μόνο που ξεκίνησε τελικά από Δευτέρα ήταν η κούραση. Τα υπόλοιπα τα έχουμε σαν αναμονή. Ο ήλιος όμως στο Ηράκλειο ανέτειλε σήμερα περίπου στις 6:26 το πρωί, με εκείνο το φως που μπαίνει από το παράθυρο και σου θυμίζει ότι η ζωή συνεχίζεται ακόμα και αν το ξυπνητήρι σου έχει άλλη άποψη.

Δύση θα έρθει περίπου στις 8 και 6, οπότε έχουμε ακόμα φως, έχουμε ακόμα μέρα, έχουμε ακόμα δικαιολογίες να πούμε. Θα πεταχτώ λίγο έξω και να γυρίσουμε 3 ώρες μετά, σαν να κάναμε διπλωματική αποστολή στο κέντρο. Στο εορτολόγιο όμως, σήμερα έχουμε μεγάλη γιορτή, την Αγία Ειρήνη, τη Μεγαλομάρτυρα, τον Άγιο Ειρηναίο και τον Άγιο Εφραίμ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες που σήμερα έχουν τη τιμητική τους. Και μαζί με την Ειρήνη ας κάνουμε και εμείς μια μικρή ευχή για το Ηράκλειο. Ειρήνη στον κόσμο, υπομονή στην κίνηση, φώτιση σε όσους διπλοπαρκάρουν όπου τους φωτίσει και ένα θαύμα ζητάω. Να κλείσουν επιτέλους οι λακκούβες πριν διαλύσουμε τελείως τα οχήματά μας και το σώμα μας. Γιατί σε μερικούς δρόμους της πόλης δεν οδηγείς, κάνεις δωρεάν φυσικοθεραπεία με κραδασμούς. Μπαίνεις άνθρωπος στο αμάξι και βγαίνεις αναγύρισες από ράλι στο ψιλορίτι. Χρόνια πολλά λοιπόν, με υγεία, φως, αγάπη και όσο γίνεται περισσότερη πραγματική ειρήνη στο σπίτι, στη δουλειά μας, στο τιμόνι και κυρίως μέσα στο κεφάλι μας. Εκεί που γίνεται καθημερινά το μεγαλύτερο δημοτικό συμβούλιο. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα είναι από εκείνους που σου κλείνουν το μάτι, ήπιος, φωτεινός, με ήλιο, θερμοκρασία γύρω στους 21 βαθμούς αυτή την ώρα και μέσα στη μέρα ανεβαίνει μέχρι τους 22. Δηλαδή καιρός που σου λέει βγες μια βόλτα άνθρωπέ μου, αλλά μην πάρεις και ορκό ότι δεν θα φυσήξει από το πουθενά. Στην Κρήτη είμαστε. Εδώ αλλάζουν όλα χωρίς ειδοποίηση. Η μέρα κρατάει μια γλυκιά ισορροπία, ούτε καλοκαίρι να ψάχνεις και άσα κυνηγημένος, ούτε χειμώνας να ψάχνεις μπουφάν και κουράγιο. Ένα ενδιάμεσο ανθρώπινο πράγμα, σπάνιο δηλαδή, σχεδόν ύποπτο.

Και περνάμε λίγο και στα νέα του Ηρακλείου, γιατί εδώ η πόλη δεν σε αφήνει ποτέ να βαρεθείς. Το πρωί σημειώθηκε σοβαρή καραμπόλα με 3 οχήματα με ανατροπή αυτοκινήτου στην περιοχή της Εθνικής Οδού, κάτω από τη γέφυρα της Σούλοφ Πάλμε, στη διαδρομή από Γιώφυρο προς Βίπε. Ευτυχώς οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για χωρίς τραυματισμούς. Προσοχή παιδιά στους δρόμους, όχι βιασύνες, όχι κινητά, όχι πετάγομαι μισό λεπτό και πάντα ζώνη παιδιά, ζώνη σώζει ζωές και κράνος. Στην επικαιρότητα της πόλης υπάρχει και το σοβαρό περιστατικό βίας έξω από το μπαρ σε επίθεση σε πορτιέρι, που μας θυμίζει ότι η νύχτα θέλει μουσική, παρέα και μυαλό και όχι η μαγιά της τρύπιας δεκάρας και νεύρα που νομίζουν ότι είναι προσωπικότητες. Από την άλλη, ευτυχώς το Ηράκλειο δεν έχει μόνο αστυνομικό δελτίο και κίνηση που σου ανεβάζει την πίεση πιο γρήγορα από λογαριασμό ρεύματος, έχει και πολιτισμό, έχει βόλτες, έχει δράσεις, έχει τη διάθεση να θυμάται την ιστορία του και να την περπατάει. Στο πρόγραμμα υπάρχουν οι χαρτοδιαδρομές του Δήμου Ηρακλείου, με ιστορικές διαδρομές στην καρδιά της πόλης, γιατί καμιά φορά χρειάζεται να περπατήσεις ένα δρόμο όχι για να πας κάπου, αλλά για να θυμηθείς πού βρίσκεσαι. Και αυτό στο Ηράκλειο έχει σημασία, γιατί εδώ δεν περπατάς απλώς σε δρόμους, περπατάς πάνω σε ιστορίες, ιστορίες που μπορεί να τις έχεις διαβάσει σε βιβλία, να τις έχεις ακούσει στο σχολείο, αλλά να μην έχεις καταλάβει ότι κάθε μέρα περνάς από πάνω τους με τον καφέ στο χέρι,

Ηράκλειο, η ιστορία δεν είναι πάντα πίσω από βιτρίνα. Καμιά φορά είναι κάτω από τα πόδια σου, στη γωνία που στρίβεις βιαστικά, στο στενό που κόβεις δρόμο, στην πλατεία που λες πάμε να βρεθούμε εκεί. Και αυτό είναι το ωραίο με αυτή την πόλη. Μπορεί να σε κουράζει, μπορεί να σε τρελάνει, μπορεί να σε κάνει να ψάχνεις θέση για μία ώρα, αλλά κάτω από όλη αυτή τη φασαρία υπάρχει μνήμη. Και η μνήμη στο Ηράκλειο δεν κάθεται ήσυχη, περπατάει μαζί σου. Και μέσα στην εβδομάδα το μουσικό σχολείο Ηρακλείου ετοιμάζει συναυλία αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη, μια μορφή που για την κριτική μουσική δεν είναι απλώς ένα όνομα, είναι ρίζα, είναι ήχος, είναι εκείνο το πράγμα που ακούς και ξαφνικά η Κρήτη είναι μέσα σου. Κάτι έχει αυτό το μέρος, κάτι που δεν το αλλάζεις εύκολα. Και εμείς εδώ είμαστε για να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο μουσικό, λίγο πιο ανθρώπινο. Γιατί από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 η μέρα αλλάζει ταχύτητα. Όχι, δεν εξαφανίζουμε τα προβλήματα, μην τρελαθούμε. Απλώς τους βάζουμε μουσική από πίσω και τα κάνουμε να φαίνονται λίγο πιο κινηματογραφικά. Η καθημερινότητα θα συνεχίσει να μας κυνηγάει, αλλά εμείς τις βάζουμε ρυθμό, γιατί όταν έχεις μουσική, ακόμα και το χάος κάνει πως χορεύει. Πολλά είπαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM για το όνομα Λασιθίου και για τους φίλους μας για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να υπάρχει. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε την άποψή σας, να μας πείτε τι ακούτε ή να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε μέσω του Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε. Τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους.

Και τώρα μπαίνουμε με Johnny Cash και Personal Jesus. Σε περιοχή βαριά, ε. Το Personal Jesus ήταν αρχικά τραγούδι το Deepest Mode, αλλά όταν το πήρε ο Johnny Cash του έβγαλε όλη την ηλεκτρονική γυαλάδα και του έβαλε χώμα, ξύλο, προσευχή και αμαρτία. Ο Johnny Cash το ηχογράφησε για το άλμπουμ American 4, The Man Comes Around, σε μια περίοδο της ζωής του που οι διασκευές δεν ήταν απλώς τραγούδια άλλων, ήταν αποχαιρετισμοί, εξομολογήσεις, μικρές διαθήκες. Ο ίδιος είχε πει ότι άκουσε στο Personal Jesus κάτι σαν gospel τραγούδι και αν το δεις έτσι, όντως λειτουργεί.

Για τη συνέχεια, In Excess και Never Tear Us Apart. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια των In Excess που πρωτοκυκλοφόρησε το 1988 από το άλμπουμ Kick. Η μουσική γράφτηκε από τον Andrew Farris και η στίχη είναι από τον Michael Hutchence για την τότε σύντροφό του Μισελ Μπενέτ. Η φωνή του Hutchence είχε κάτι σπάνιο, δεν τραγουδούσε απλώς ερωτικά, τραγουδούσε σαν να ξέρει ότι ο έρωτας έχει ήδη μέσα του και την καταστροφή. Γι' αυτό το κομμάτι δεν ακούγεται σαν απλή μπαλάντα, ακούγεται σαν υπόσχεση που δίνεται με πλήρη γνώση ότι μπορεί κάποτε να χαλάσει.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει, συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπρόσωπη αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιά της ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Toyota Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ελίτ προπονητές, ελίτ τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Μπαμπακαλιάτη, Ηράκλειο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Και έχουμε επιστρέψει με David Bowie και Absolute Beginners.

Και για τη συνέχεια έρχονται η Florence Black και το Sun and Moon. Οι Florence Black έρχονται από το South Wales. Η μπάντα ξεκίνησε από φίλους παιδικής ηλικίας στο Merthyr Tydfil, κάτι που ακούγεται ωραίο γιατί πολλές μεγάλες μουσικές ιστορίες ξεκινούν όχι από επιχειρηματικό πλάνο, αλλά από τρεις τύπους που θέλουν απλώς να κάνουν φασαρία με νόημα. Το Sun and Moon είναι εμπνευσμένο από εκείνη την αίσθηση όταν ξυπνάς και καταλαβαίνεις πως η μέρα μπορεί να πάει είτε πολύ καλά είτε πολύ στραβά. Αλλά όπως και να πάει, πρέπει να την αντιμετωπίσεις με ό,τι έχεις.

Πού είσαι κανάλι 105,1. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα.

Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, το Γιώτα Παπαγαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Γιώτα Παπαγαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει πει.

Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανά, στο Ηρακλείο Οδός Τιμοθέου 9. Και το δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμώων σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Άφθονη χώρη, τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία που μόνο ένα Σκόντα μπορεί να σου προσφέρει. Τώρα, από 130 ευρώ το μήνα και με όφελος 2.000 ευρώ. Ανακάλυψε το Σκόντα Καμίκ στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα Παπακαλιά της Go. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και πάμε να δούμε τι έγινε και σαν σήμερα. Γιατί η 5η Μαΐου έχει και παγκόσμιες ημέρες. Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρας Μαΐων, η Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, η Παγκόσμια ημέρα άσματος, η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος και η ημέρα της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σαν σήμερα στις 5 Μαΐου του 1949 ιδρύθηκε το Συμβούλιο της Ευρώπης με στόχο την Ευρωπαϊκή Ενότητα, τη Δημοκρατία και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έδρα του το Στρασβούργο και εδώ να πούμε κάτι απλό, η Ευρώπη δεν είναι μόνο σύνοδοι, υπογραφές και φωτογραφίες με χειραψίες, είναι και η καθημερινή απέτηση να μπορεί ο άνθρωπος να ζει με αξιοπρέπεια. Απλώς στα λόγια, δύσκολο στην πράξη όμως, ε. Σαν σήμερα το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι από εδώ και πέρα θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Ακούγεται σήμερα αυτονόητο, τότε όμως δεν ήταν. Και η ιστορία έχει αυτή την άσχημη συνήθεια να μας δείχνει ότι πολλά από αυτά που θεωρούμε δεδομένα κάποιοι άλλοι χρειάστηκε να τα διεκδικήσουν με πείσμα. Και βέβαια η 5η Μαΐου έχει και βαριά μνήμη για την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2010, στη διάρκεια μεγάλης πορείας στην Αθήνα ενάντια στα οικονομικά μέτρα και το πρώτο μνημόνιο, η επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφήν Εγνατία στην οδό Σταδίου στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους, ανάμεσά τους και μία έγκυο γυναίκα. Υπάρχουν στιγμές που η φωνή πρέπει να χαμηλώνει, γιατί η μνήμη δεν είναι για να περνάει τα πράγματα έτσι στα γρήγορα.

Είναι για να μας τραβάει λίγο από το μανίκι και να μας λέει πρόσεχε, γιατί ο θυμός όταν χάνει τον άνθρωπο από μέσα του γίνεται σκοτάδι, βαθύ σκοτάδι.

την ίδια ημερομηνία βρίσκουμε και πρόσωπα του πολιτισμού. Ο Αντώνης Τουρκογιώργης, μία από τις μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής, ιδρυτικό μέλος του Σόκρατες, άφησε πίσω του μία μουσική διαδρομή γεμάτη ένταση, ηλεκτρισμό και πείσμα. Βάσο, φωνή, σκηνή, ροκ χωρίς πολλά φτιασίδια. Από εκείνο το ροκ που δεν ζητούσε άδεια για να υπάρξει, έμπαινε, έπαιζε και αν σου άρεσε καλώς, αν δεν σου άρεσε πάλι καλώς, γιατί θα το άκουγες.

για τη συνέχεια. Snow Patrol και Set the Fire to the Third Bar. Find a map and draw a straight line. Άναψε τη φωτιά στην τρίτη μπάρα. Κυκλοφόρησε το 2006 από το άλμπουμ Eyes Open και στην αρχική του εκδοχή είχε τη συμμετοχή της Martha Wainwright. Το τραγούδι γράφτηκε ειδικά με τη φωνή της στο μυαλό και ήταν από τα τελευταία που ηχογραφήθηκαν για το άλμπουμ. Το βίντεο κλιπ έχει μια πολύ δυνατή ιδέα. Split screen, δύο άνθρωποι που φαίνονται κοντά αλλά είναι χωρισμένοι από τοίχο, καθρέφτη και απόσταση. Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα του τραγουδιού, όταν κάποιος είναι κοντά σου, μέσα στο κεφάλι σου, αλλά μακριά στον πραγματικό κόσμο.

last place we left off. Your soft skin is weeping.

Μουσικό κανάλι ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 52 12. Και δεύτερος χορηγός, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, τώρα και στην Κρήτη. Η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε άλλα περίπου 25 λεπτά. Μαζί Βατά και Χωρασάντι με το Angel. Να δούμε λίγο και τα καλά νέα της πόλης. Γιατί υπάρχουν και αυτά, ναι. Πρώτη στάση το Παγκρίτιο Στάδιο. Το Ηράκλειο υποδέχεται ξανά αθλητές διεθνούς επίπεδου από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, αλλά και την Εθνική Ομάδα Στίβου της Ελβετίας, που επιλέγουν τις εγκαταστάσεις μας για την προετοιμασία τους. Και κάπου εδώ λέμε τελικά ο καλός καιρός, οι υποδομές και η κριτική φιλοξενία είναι ένας συνδυασμός που δύσκολα τον ανταγωνίζεσαι. Άλλοι πάνε για προετοιμασία σε υπερσύγχρονα κέντρα του εξωτερικού. Εμείς τους λέμε, ελάτε Ηράκλειο, έχει ήλιο, έχουμε στάδιο. Και μετά, καμία ρακή να συνέλθει ο οργανισμός, ε. Και από τον αθλητισμό πάμε στην επιστήμη. Ο Μιχάλης Μιλωνάκης, νέος ερευνητής του ΙΤΕ, διακρίνεται διεθνώς στο πεδίο της βιοφωτονικής, δηλαδή σε έρευνα που μπορεί να βοηθήσει σε πιο ακριβές ιατρικές διαγνώσεις. Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο το βραβείο, είναι ότι ένας νέος επιστήμονας επιλέγει να μείνει και να δημιουργήσει εδώ, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε ένα τόπο που συχνά λέμε ότι διώχνει τα παιδιά του. Αυτό είναι το πραγματικό train gain, όχι απλώς να μην φεύγει το μυαλό, αλλά να μένει εδώ και να φωτίζει. Και μιας και μιλάμε για φως, πάμε και στη λογοτεχνία. Ο Αντώνης Ανουδάκης, Ηρακλειώτης, λογοτέχνης και ιστορικός ερευνητής, μπαίνει στα σχολικά βιβλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α και Β Γυμνασίου με απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Κείμενά του θα βρεθούν μπροστά σε μαθητές. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Το Ηράκλειο όμως δεν κοιτάζει μόνο τα βραβεία και τις διακρίσεις, κοιτάζει και την καθημερινή αγωνία των ανθρώπων του. Στις 6 Μαΐου διοργανώνεται δωρεάν σεμινάριο για γονείς εν όψη των Πανελληνίων με ψυχολόγους και συμβούλους εκπαίδευσης για τη διαχείριση του εξεταστικού άγχους μέσα στην οικογένεια. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, στις Πανελλήνιες δεν δίνει εξετάσεις μόνο το παιδί. Δίνει και η μάνα, ο πατέρας, η γιαγιά, ο γείτονας. Και καμιά φορά και η απ' έξω. Παράλληλα, το πρόγραμμα Διαδήμου Μάθηση ξεκινά νέο κύκλο δωρεάν σεμιναρίων ψυχικής ενδυνάμωσης και διαχείρισης άγχους. Από τις 14 Μαΐου με 4 εβδομαδιαίες συναντήσεις. Και εδώ μιλάμε για κάτι που το έχουμε όλοι ανάγκη. Γιατί η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι σαν το σέρβις του αυτοκίνητο. Αν δεν το κάνεις, κάποια στιγμή μένεις απολάδια.

Και από την ψυχική ενδυνάμωση πάμε στο ταξίδι. Το TED X University of Crete Ιθάκα φέρνει ανθρώπους από διαφορετικά πεδία να μιλήσουν για αλλαγή, θάρρος, εξέλιξη και προσωπική διαδρομή. Η Ιθάκη εδώ δεν είναι απλώς προορισμός. Είναι αυτό που γίνεσαι στο δρόμο και στο Ηράκλειο, ξέρουμε από δρόμους. Άλλοι οδηγούν στην παραλιακή, άλλοι στα όνειρα και άλλοι σε αδιέξοδο. Γιατί το GPS έχει ένα θεματάκι εδώ, σε αυτή την πόλη. Ναι, αν θέλει να σε περάσει από στενό που ούτε γάτα δεν χωράει,

Και πάμε σε μια ιστορία με μνήμη, ανθρωπιά και λίγο παλιό ελληνικό σινεμά, στο Καμάρι του Μαλεβιζίου. Οι κάτοικοι θυμούνται ακόμη τον γιατρό Χαρίλαο Μιμίκο, που πρόσφερε για χρόνια τις υπηρεσίες του στην περιοχή. Μια μορφή από εκείνες που δεν παίρνουν απλώς από έναν τόπο, το σημαδεύουν. Και η ιστορία του συνδέεται με τον Μιμίκο και τη Μέρη, τη γνωστή κινηματογραφική αναφορά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Να λοιπόν που η τοπική μνήμη καμιά φορά συναντά το σινεμά και σου θυμίζει ότι πίσω από κάθε χωριό υπάρχει μια ιστορία που δεν μπήκε ποτέ αρκετά δυνατά στα μικρόφωνα. Και επειδή το Ηράκλειο δεν θα μπορούσε να μείνει μόνο στη συγκίνηση, έρχεται και το πιο νόστιμο τρίμερο της χρονιάς, το Street Food and More Festival. Επιστρέφει στο Μαρτινέγκο για 8η συνεχή χρονιά με γεύσεις από όλο τον κόσμο, γλυκά, ποτά, μουσικές, DJs και live εμφανίσεις, δηλαδή με απλά λόγια ένα τριήμερο που λες θα φάω κάτι ελαφρύ. Και μισή ώρα μετά κρατάς το ένα χέρι μπέργκερ, στο άλλο γλυκό και στο βλέμμα σου υπάρχει εκείνη η ενοχή που λέει από Δευτέρα δίαιτα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Η Κρήτη φαίνεται πως κερδίζει σταθερά και τους ξένους επενδυτές ακινήτων. Σύμφωνα με το θέμα, ένας στους τρεις ξένους επενδυτές που αναζητά εξοχική κατοικία στην Ελλάδα επιλέγει την Κρήτη, με Γερμανούς, Βρετανούς, Γάλλους και Σκανδιναβούς να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Και λες εντάξει, το νησί το ξέραμε ότι είναι ευλογημένο. Απλώς τώρα το κατάλαβαν και οι υπόλοιποι.

0: generous people, you know, will even if they'll then stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light. That's what it's about.
1: Ακούτε μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12. Και δεύτερος χορηγός για τη δεύτερη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

κάπου εδώ η σημερινή μουσική διαδρομή φτάνει προς το τέλος της. Με Wall of Voodoo και Ring of Fire. Ξεκινήσαμε με Creep και με εκείνο το αίσθημα του δεν χωράς πουθενά και φτάσαμε στο Ring of Fire, στον κύκλο της φωτιάς που άλλους τους καίει και άλλους τους φωτίζει. Ανάμεσα περάσαμε από λάθη που επαναλαμβάνονται, αναμνήσεις που κρατάμε όπως μας βολεύει, διασκευές που αλλάξανε μορφή, καλλιτέχνες που πήραν τραγούδια άλλων και τα έκαναν σχεδόν προσωπικές εξομολογήσεις. Ακούσαμε μουσικές ιστορίες και αυτό κάνει μουσική. Δεν διορθώνει τη ζωή, απλώς τη βάζει καλύτερο μοντάζ. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να κρατάτε τα τραγούδια που σας βρίσκουν στην ώρα τους και να θυμάστε, μερικές φωτιές δεν μπαίνουν για να κάψουν, μπαίνουν για να φαίνεται ο δρόμος. Από το μουσικό κανάλι 105,1 και το Δήμο Κιβωτίδη, καλό σας απόγευμα.

0: 2009 Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
3: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτη το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.